πάρε αυτή ούρου φτύλου. Μην αυτή ούρου φτάρα φορείρου πάρα που. Σε ούρε. Ούρου φτύλου φτάρα. Μην αυτά άρα φτά ούρου. Μην αυτά άρα φτά ούρου φτύλου. Μην αυτά άρα φτά ούρου φτύλου.